Εγώ του πετάβα, ο πέο γεράβο, αέμβο σύρβα. Ο πέβα γιουρούπε, ο βεσίρβα, αϊκάν